να πάει κι λέει τι είναι. Ζάω αν είπα μια σαμά να δε κέλει καρά μου. Άρχισα να μου ζω μια φύ για τα νανή μαντάμα. Ρασίνα σύντρα κατσιμάνα να μου να δες για ρίραι. Μαγκάτα καμινίρε να μανάμα.